0: ότι είναι μια κατάσταση που ίσως να έχουν κουμπηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει, Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά
1: the future gets shorter the longer we wait. Was ist wichtiger, Miete zahlen oder Essen kaufen?
2: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.
3: Y en sus barrigas llevan